και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τροβίτε. Κατλάτα, κοντιωτόλαν και τσα ζελελε. Να κφεράρι, πόρσι, κατ' ει πόρσι, πίσω κλάτα. Μον το γιούτκα, ει άτου, σαν το φόιο.

Άγιε ρούγα από πεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γεφίσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελε. Να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.